0: Κίτσιλε, Άννη. Δε ορόνιος φωτ, ούτε κέντβες. Άλμον πως ελάττον άλλο τσέμπετ. Τε, του δόδμιτ. Ομιγετ, ο κούρκο φωτ μην τα ζωμόγουτσκο μη το τσέρι βεύτετεμ. Έλνεβες λεκ, βούζα σε μέτσκι είναι.
1: Βούζα σε μέτσκε. Βούζα σε μέτσκε. Έγιες, εσόν ήρνε και μη σνόδιον τέτσι. Εις ως τίσεμ, πόντου σωρά μη σύλλην.
0: Ωι, δε σε είπε χόγκου της βούζα σε μέτσκε. Είπεν η έγκη τσιλεάνιου τα αμβάλιο κοστόν μηντίκ.
1: Είπεδικ η εν ονιάτσκο ούταν. Δε μουστ, ότ κύρλεκ έναν βολομίτ, ούιον είχε σφόκ. Εις κέσεις τελοφέκ φυβέγε με της ονιάτσκα μέτ. Ούτ έλα αλμοσοτόν.
0: Φούτοκ, σόλοδοκ, δράγωσάγουμ. Νίστσοκ, νίσ μια σύπ φίλ λούδι ούχολοτσκο. Ez lesz a bölcsőd. Ibolya szirmot hozok verékainak, rózsalevele paplannak.
1: Ú, pompás kicsi bölcső. Állíts csak ide anyácskám az ablak elé az asztalra. Hadd gyönyörködjön benne a napocska. Éjjel pedig a csillagok is. De még valamit szeretnék.
0: No,
1: ha egy kicsi tavacskám lehetne. Olyan tavacskám, amelynek partján virág nyílik.
0: Hát... Mi sem könnyebb ennél, búza szemecském. Egyetlen tányérkámat teleöntjük vízzel. Így. Most körülfonjuk virággal. És itt a csónakod, a tulipánszirom. Ülj csak bele, próbáld ki, búza szemecském.
1: Varázsló vagy te, anyácskám. Igazi varázsló.